Και του μεμιές μαρμρό αρπίν ούρες του και ουρί. Τσόβνιν σφαιρούν